όλο. Να δε γιώικα μόφτα λέμον πάγια σλόκτεν λόλο. Να βαράνει πέλεμον γιουλκί βέλα ειδωραμμάν.